0: Νέο αγαπημένο σου Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Hugel, Timmy Trumpet με Aleph Arben και Chaka Khan με Sia. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Maluma και Shakira στο Agua.

τέταρτη κατά σειρά συνεργασία του Μαλούμα με τη Σακύρα. Αυτό ήταν το Agua στο New Music Show και παραμένω σε Latin ρυθμούς και το Mami ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Hugh Gale για το album του 21. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν στο Los Angeles και έλεγε σε όλους γύρω του ότι θέλει να κάνει ένα δίσκο. Από τα πρώτα ονόματα που μπήκαν μαζί του στο στούντιο ήταν και ο Νέτον Βέγκα με τον οποίο κόλλησαν κατευθείαν. Εκείνη η συνάντηση αποτέλεσε την αρχή του album, αλλά το track δεν το συμπεριέλαβε τελικά στην αρχική έκδοση. Τώρα έρχεται το 21 Part 2 και η συνεργασία του με τον

δίσκο Παπίνο, Nile Rodgers και η αγαπημένη φωνή της Sophie Ellis Bexor, Dancing Without You στο New Music Show. Και όταν ο Timmy Trumpet μίλησε στο One World Radio στη Tomorrowland, δεν είχε καμία πρόθεση να ανακοινώσει κάποιο άλμπουμ. Ωστόσο, η είδηση διέρευσε μια αυθόρμητη στιγμή στον αέρα. Έτσι, πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε επίσημα ότι το Revelations θα κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Η νέα του δουλειά φτιάχτηκε κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης χρονιάς στη ζωή του. Και ένα από τα τραγούδια που θα περιλαμβάνει είναι και το Chase the Feeling, η συνεργασία του με τον Aleph Arben και τον Alex. Το track μιλάει για το ένστικτο να προχωρήσει κανείς μπροστά και να επανασυνδεθεί με τη ζωή. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που αγαπάμε πάρα πολύ και το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Motel 21 και Mushrooms και πάω τώρα στο νέο άλμπουμ της Chaka Khan, το οποίο είναι αφιερωμένο στην χαρά, την ελευθερία και την προσωπική δύναμη. Μέσα στο Chaz Killa υπάρχει και το Cool You Down, η συνεργασία της με την Sia, που είχαν αποκαλύψει από τις αρχές του 2025 όταν το ηχογραφούσαν μαζί. Με αυτόν τον δίσκο η θρυλική τραγουδίστρια μετατρέπει τις εμπειρίες μιας ολόκληρης περίοδου της ζωής της σε μουσική, επιλέγοντας να εστιάσει όχι στη νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά στη δύναμη να συνεχίζει κανείς να εξελίσσεται. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Show. Άκουσε τώρα την επιτυχία του αύριο.
1: Hi, I'm LP and you're listening to my new single on the New Music Show with John.

Αυτή ήταν η αγαπημένη στο ελληνικό κοινό LP με το τελευταίο της single Don't Stop και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2007 όταν το Stronger του Kanye West ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του album Graduation. Αποφάσισε να πάρει sample από το Harder, Better, Faster, Stronger των Daft Punk αφού άκουσε για πρώτη φορά τη δουλειά τους κατά τη διάρκεια της περιοδίας που έκανε το 2006. Έτσι λοιπόν δημιούργησε το beat και αφιέρωσε μήνες στο να τηλεοποιήσει τους στίχους. Έφτασε στην κορυφή στην Αμερική και έγινε το τρίτο του νούμερο 1 εκεί. Ήταν το τραγούδι της χρονιάς για το περιοδικό Spin, ήταν υποψήφιο για Grammy και πήρε βραβείο στα International Dance Music Awards. Το βίντεο κλιπ ήταν εμπνευσμένο από την άνιμη ταινία Akira και κέρδισε στα BET Hip Hop Awards. Το δικαστήριο όμως δεν το κλείδωσε ο Kanye West αφού ο rapper Vincent Peters του άσκησε αγωγή υποστηρίζοντας ότι το track ήταν παράνομο αντίγραφο ενός τραγουδιού με τον ίδιο τίτλο που ο ίδιος είχε ηχογραφήσει το 2006. Για την ιστορία ο Kanye κέρδισε το δικαστήριο. Το Stronger λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 14 φορές πλατινένιο στην Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στον Καναδά σαν σήμερα πριν από ακριβώς 19 χρόνια.

Όπως σωστά μαντέψατε από το τίτλο του, αφορά την έξοδο για διασκέδαση. Έχει ένα κουλητικό ρεφρέν και μας θυμίζει επιτυχίες στις δεκαετίες του 2000. Η Rayleigh είναι πολύ γνωστή στη χώρα της, στην Νορβηγία, έχοντας φτάσει δύο φορές στο τελικό του Melody Grand Prix. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Tov Lo, νέο single Source of Life στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιτυχία στην μέχρι τώρα καριέρα του γνώρισε ο Kenji Girac με το Andalus. Το pop hit με επιρροές από την λατινική μουσική έφτασε μέχρι το νούμερο 3 σε Γαλλία, Βέλγιο, Ελλάδα και Πολωνία. Ο νικητής του The Voice στη χώρα του το 2014 είναι ο πιο εμπορικός που έχει βγει από το Talent Show. Τα δύο πρώτα του άλμπουμ έχουν πουλήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ οι προβολές των βίντεο του στο YouTube έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
2: It's over here. It's over here.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η νέα εκτέλεση του Παπαούτε στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Οκτωβρίου 2011 το Rolling Stone, το περιοδικό, δημοσίευσε την λίστα των αναγνωστών του με τα 10 χειρότερα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι εξόργησαν κάποιους ανάμεσά τους και εμάς, γιατί αν σας πούμε την δεκάδα θα απορρίσετε με τι κριτήριο ψήφισαν όλοι. Μερικά από τα τεράστια hits της χρυσής αυτής δεκαετίας που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα είναι το Never Gonna Give You Up του Rick Astley, το Final Countdown του Europe αλλά και το We Build the City των Starship, το οποίο ήταν και στην κορυφή. Διάλεξα όμως να ακούσουμε το τέταρτο χειρότερο τραγούδι της δεκαετίας του 80 σύμφωνα με τους αναγνώστες του Rolling Stone και αυτό είναι το Wake Me Up Before You Go Go των Wham. Τα σχόλια νομίζω ότι περιτεύουν.

μία από τις ανέλπιστες χορευτικές επιτυχίες στον τελευταίο καιρό, Πρόσπα και Clooney στο Free Your Mind. Και ο Jamie Miller κυκλοφόρησε το Baby Doll στις αρχές Αυγούστου και πριν από λίγες μέρες το έβγαλε ξανά σε συνεργασία με τον Αντώνιο Κυπριάνο. Οι δύο καλλιτέχνες τραγουδάνε για μία έλξη που φαντάζει επικίνδυνα έντονη. Γνωρίζουν ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να ανατρέψει τη ζωή τους, ωστόσο δεν διστάζουν να την επιδιώξουν. Ο Αντώνιο Κυπριάνο, που συμμετέχει ως guest, είναι και ηθοποιός. Μάλιστα έκανε το τεμπούτο του στο Broadway στο musical Jacket Little Pill με τραγούδια της Αλάνης Μορισέτ. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Magic Jordan και Naomi Sharon στο αγαπημένο Island Time. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.